σωστός. Δελφίνια περνάνε στα νυχτά και αυτοί θαυμάζουν. Στα βότσια της παραλίας ξαφνικά.